0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. But

0: Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
1: Did you know you're a jewellery designer? We did. You have the ideas, we simply know how to bring them to life. Very soon, Achilleus Jewellery will put creativity in your hands with a little expert help from us. Curious? You won't have to wait much longer.
2: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
2: Stop waiting months for furniture delivery. Sofa2Go has the trendiest compressed sofa beds in Cyprus in stock right now. Pick yours up today or get delivery within 3 days. Just open it and watch it expand into a full-size 2-meter sofa. No installation needed. Get your Sofa2Go sofa bed from €599. Now just €399 with the exclusive code ROCKFM. Visit sofa2go.cy today and order yours while stocks last.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις.

0: exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel.
1: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food, Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή Παρασκευάρα να έχουμε. Ελπίζω να την έχετε μέχρι στιγμής. Είμαστε κάργα μεσημέρι, 3 η ώρα και εδώ συντονισμένοι φυσικά στον αγαπημένο μας Rock FM Cyprus. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 5, Φέη Δημητριάδου. Με τι άλλο ρε παιδιά, με αυτή τη δύσκολη ώρα του μεσημεριού, Rush Hour. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, δυναμώστε λίγο ακόμα την ένταση και απολαύστε το ταξίδι που θα κάνουμε παρεούλα. Δεν πάει να έχει κίνηση, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς εδώ θα περάσουμε όμορφα και χαλαρά, με αγαπημένες μουσικές και την καλύτερη παρέα. Φύγαμε για Rush Hour, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Σεπτέμβρη σήμερα και δεν ξέρω εάν έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, θάλασσα, βουνό, κάτι άλλο. Εγώ σας έχω μία πρόταση για κάτι ιδιαίτερο. Διότι αν υπάρχει κάποιος, εκτός από μένα δηλαδή, που δεν θέλει να τελειώσει το καλοκαίρι, σίγουρα είναι ο σκύλος μας, παιδιά. Έρχεται στη Λευκοσία λοιπόν αύριο και μεθαύριο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το πρώτο Dog Fest Cyprus. Στην κρατική έκθεση λοιπόν και στο περίπτερο 6 θα γίνει Dogs Heaven. Δύο μέρες γεμάτες δράσεις, παιχνίδια, εκπαιδευτές, groomers, vets, pet brands, food, μουσική, ένα σωρό πράγματα και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ουρίτσες να κουνιούνται. Και ναι, οι σκύλοι μπαίνουν δωρεάν. Τα παιδιά μέχρι 12 ετών επίσης και αυτά δεν πληρώνουν. Για εμάς τους υπόλοιπους που ούτε σκύλοι είμαστε ούτε κάτω των 12, η είσοδος θα είναι 5 ευρώ το άτομο. Να σας πω την αλήθεια, είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι σκύλοι θα πάνε για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Να κάνουν shopping χωρίς να πληρώσουν το λογαριασμό, έτσι. Και φυσικά ο χορηγός μας εδώ του Rasaur, η Royal Canin από τη Vita Trace, θα είναι και ο gold sponsor του Dog Fest της φετινής διοργάνωσης. Γιατί όταν μιλάμε για τη φροντίδα των τετράποδων φίλων μας, η σωστή διατροφή είναι μέρος της σωστής φροντίδας. Οπότε, save the date, 19th and 20th September, Dog Fest Cyprus in Nicosia, bring your dog και αφήστε τον να αποφασίσει ποιος είναι πραγματικά το αφεντικό του σπιτιού. Λες και δεν το ξέραμε.

0: Hiya, this is Dicky Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
7: Looking for the latest fashion trends? Visit Terra Nova at Neon Mall Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terra Nova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terra Nova, color your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
8: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
9: Okay, holiday booked, but what about my cat?
10: I refuse to stay somewhere ordinary.
9: Then check into Elite Cat Hotel, the biggest in Cyprus, situated in Larnaca. Fully air-conditioned, comfortable private accommodation, premium care and personalized feeding.
10: Finally, standards.
9: While you're enjoying your holiday, your cat can enjoy theirs too.
10: I'll send photos.
9: Elite Cat Hotel. Book your cat's luxury stay today. Visit elitepetrelocation.com/cat hotel for further details. Elite Cat Hotel, because they're family too.
11: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
12: All you need is love.
13: All you need.
12: Rock FM Cyprus.
13: Love is all you need.
2: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

Πλευρά του νησιού Rock FM Cyprus, the rock side of the island, και θα σας συνεχίσω, παιδιά, έτσι νωρίς με το Cyprus Fact of the Day σήμερα, διότι Παρασκευούλα είναι, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Όχι, πολύ απλά, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε για τα αγαπημένα μας τετράποδα, τους σκύλους, που είναι τα κατοικίδια του σήμερα, και εγώ θέλω να σας πω για κάποια κατοικίδια πριν από 3.500 χρόνια που είχαν οι Κύπροι. Ναι, βεβαίως. Για την ακρίβεια, πριν από 3.400 χρόνια, οι άνθρωποι στην Κύπρο φαίνεται πως είχαν κατοικίδια περιστέρια. Κάποια αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν λοιπόν ότι οι περιστέρια ζούσαν σε ανθρώπινους οικισμούς της ύστερης εποχής του Χαλκού, και μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από αυτά μάλλον είχαν σχέση με ανθρώπινη φροντίδα και εκτροφή. Με λίγα λόγια, οι Κύπροι είχαν pets πολύ πριν γίνει το Instagram και πριν χρειαστεί να τους ανοίξουμε και δικό τους account. Stay tuned for more facts like this. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: got more lip than Steven Tyler. Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus, all your favorite rock hits are here. Και από ό,τι καταλαβαίνω, την ψιλοέχει την κινησούλα του έξω. Υπομονή, χαλαρά, συντονισμένη εδώ στην συντροφιά του Rock FM Cyprus και θα το βγάλουμε γι' αυτό μια χαρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα μέρος που αυτή την εποχή σίγουρα έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά όχι τέτοιου είδους, ρε παιδί μου, με κρουναρίσματα, με το να σκάς μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και να σου πάνε και λίγο τα νεύρα. Όχι, καμία σχέση. Σίγουρα όμως έχει περισσότερη κίνηση από την αυλή του σχολείου στο πρώτο διάλειμμα. Τα Κυριάκου Full Page στην Πάφο και KP Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, που είναι προπολού βέβαια έτοιμα για αυτή τη νέα σχολική χρονιά, ακόμα προσφέρουν τα καλύτερά τους. Βιβλία, γραφική ύλη και όλα όσα χρειάζονται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Να τα λέμε για αυτά. Α, όλα για όλα. Προτιμότερο να βρίσκεσαι κολλημένος μέσα σε ένα bookshop παρά, ρε παιδάκι μου, στην κίνηση με τα αυτοκίνητα. Στο κάτω-κάτω, μέσα στο βιβλιοπωλείο, έχει αυτή τη μυρωδιά, παιδιά, των χαρτικών. Εμένα πραγματικά με ξετρελαίνει.

0: Φτάσαμε πολύ γρήγορα, θα πω. Να κλείνουμε την πρώτη ώρα του Rush Hour. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή. Ευτυχώς έχουμε άλλο τόσο. Μέχρι τις 5 τα λέμε παρεούλα. Φέη Δημητριάδου μαζί σας, εδώ συντονισμένη στον Rock FM Cyprus. Μείνετε στην παρέα, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Και στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε μία βόλτα μέχρι τη γενέτειρα του αγαπημένου μας και Rock FM Cyprus φυσικά, Brian Adams, τον Καναδά, όπου εκεί θα συναντήσουμε ένα νησί που μετακομίζει, βρε παιδάκι μου, άιντε, ό,τι να είναι. Σας έχω ένα δυνατό διλήμματάκι που θέλω να το θέσω και αυτό on air, αλλά και μία φοβερή, απίστευτη λύση τι να κάνετε το αυτοκίνητό σας όταν φύγετε κάποιο ταξίδι. Πώς θα το προστατεύσετε από τους κλέφτες. Φοβερό, φοβερό. Όλα εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Cyprus plans to use its digital citizen platform to verify ages of social media users, according to the government. The future bill would set 15 as the minimum age for unrestricted access to social media. Cyprus ranks second behind only Switzerland on an index measuring satisfaction with the availability of healthcare services. Nearly one in three, however, said they face difficulties accessing the care they need. And finally, the Central Bank of Cyprus confirmed all banks will be closed on October 1st for Cyprus's Independence Day. Digital and online banking services are expected to remain available.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be cloudy and humid with a chance of showers. A yellow warning for thunderstorms is in effect until 5 p.m. The overnight forecast is for clear skies with lows of 21.
1: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy. 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: εδώ είμαστε συντονισμένοι. Rock FM Cyprus, The Rock Side of the Island. Και φυσικά συνεχίζουμε μέχρι τις 5 παρεούλα. Δεύτερο μέρος του Raz Hour μόλις έχει ξεκινήσει. Φέη Δημητριάδου στα αυτάκια σας μέχρι τις 5. Μεσημέρι Παρασκευάρες και ήδη κάποιοι κάνετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο, αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Είπαμε προηγουμένως και για το Dog Fest. Αλλά τώρα να λύσουμε και ένα σοβαρό θεματάκι, έτσι. Και εδώ που τα λέμε είναι ένα πολύ σοβαρό κυπριακό δίλημα τα Σαββατοκύριακα γενικότερα. Παραλία ή βουνό. Διότι έχουμε ακόμη ήλιο, έχουμε ζέστη, έχουμε θάλασσα, αλλά από την άλλη, ένα ωραίο βουνό, λίγη δροσιά, καφεδάκι, φαγητό σε χωριό, δεν ακούγεται γι' αυτό καθόλου άσχημο, ίσα ίσα. Εσείς τι είστε λοιπόν, την beach, ότι ξυπνάμε μαγιό, θάλασσα και δεν θέλω να δω παπούτσι, ή την mountain, θέλω δροσιά, φύση και να φάω τόσο πολύ που μετά να χρειάζομαι και δεύτερη καρέκλα. Στείλτε μας τη δική σας επιλογή είτε στα social media Facebook και Instagram είτε φυσικά στο community μας στο Viber, έτσι, 97 610 653. Παραλία ή βουνό αυτό το Σαββατοκυριακό?
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Cyprus, Φέη Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 5. Αφήνω λίγο βουνό και θάλασσα και τρέχω μέχρι Καναδά. Σας παίρνω και μαζί μου. Μόνο που δεν ξέρω πού ακριβώς θα μείνουμε. Εγώ για νησί πήγαινα, αλλά τελικά αυτό μετακομίζει. Ένα νησί λοιπόν εμφανίστηκε, παιδιά, ξαφνικά σε μία λίμνη του Καναδά. Μετά εξαφανίστηκε και όταν το ξαναβρήκανε, αυτό είχε μετακομίσει 30 χιλιόμετρους μακριά. Ναι, μάλιστα. Έχουμε πλέον και Traveling Islands. Και για να προλάβω τους δύσπιστους, όχι παιδιά, δεν είναι AI. Στη λίμνη Williston, στη Βρετανική Κολομβία, άνθρωποι σε βάρκες είδαν ξαφνικά ένα τεράστιο κομμάτι γης, γεμάτο δέντρα και βλάστηση, να επιπλέει στο νερό. Και επειδή πλέον ζούμε και στην εποχή της artificial intelligence, ρε παιδί μου, στην αρχή οι υπεύθυνοι είπανε μήπως είναι fake. Έψαξαν όμως δορυφορικές εικόνες και τελικά, όχι, το νησί ήταν πραγματικό. Υπολογίστηκε μάλιστα ότι είχε περίπου 140 μέτρα μήκος και 70 μέτρα πλάτος, όσο σχεδόν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Μόνο που μετά εξαφανίστηκε. Και όταν το ξαναβρήκανε ήταν αυτό που σας είπα, 30 χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό σημείο και κολλημένο πλέον στην ακτή. Φυσικά και δόθηκε κάποια εξήγηση, την οποία εγώ θα σας την πω σε λιγάκι. Ας περάσουμε πρώτα σε μουσικές, γιατί δεν μπορώ άλλο. Όλα του τρελού εμείς τα βρίσκουμε και τα λέμε. Εδώ, στο Ράσαρ και τον Rock FM Cyprus.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε το Rush Hour. Rock FM Cyprus συντονισμένη, Φέη Δημητριάδου μαζί σας. Λέγαμε προηγουμένως εκεί για το νησάκι στον Καναδά που εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε και μετά όταν ξαναεμφανίστηκε ήταν εντελώς αλλού, που μετακόμισε εν ολίγης, έτσι, relocated island. Λοιπόν, να σας πω παιδιά, η πιθανότερη εξήγηση σου λέει είναι ότι ένα τεράστιο κομμάτι από κορμούς, ρίζες, χώμα και ευλάστηση αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή όταν ανέβηκε πολύ η στάθμη του νερού και άρχισε να ταξιδεύει. Είχαμε δηλαδή ένα floating island που είπε «I need a change of scenery». Και το καλύτερο, οι αρχές παιδιά λένε στον κόσμο να μην ανεβεί επάνω του γιατί είναι ασταθές. Εντάξει, okay, προφανώς ρε παιδί μου, αλλά ποιος θα ανέβαινε ρε παιδιά, τι φάση. Σου λέει δεν ξέρεις ποτέ, υπάρχουν και νούμερα. Και για του λόγου του αληθές σας έχω ένα νούμερο αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island και του τρελού εδώ πέρα σήμερα στο Ρασαωράκι. Ελπίζω όμως να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Πώς μας βγήκε η εκπομπή, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά το όνομα σήμερα θα έπρεπε να είναι Ραζαόρ του τρελού. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το επόμενο. Πάμε και σε αυτό. Αν φοβάστε μη σας κλέψουν το αυτοκίνητο, υπάρχει μία λύση που πραγματικά δεν την έχει σκεφτεί κανένας μέχρι σήμερα, αλλά ευτυχώς ήρθε μπροστά μας αυτός ο φωτεινός άνθρωπος με τις λαμπρές ιδέες, δεν ξέρω πώς του ήρθε, ένας Ινδός. Αποφάσισε ότι ο σενοκερμός, το GPS και το αντικλεπτικό δεν είναι αρκετά. Είχε αγοράσει αυτός ένα SUV. Σου λέει μεγάλο αμάξι, καλό αμάξι, πρέπει να το προσέξω λίγο παραπάνω. Θα έφευγε λοιπόν ένα ταξίδι. Πού θα το άφηνε? Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη πουθενά. Οπότε τι έκανε? Πήρε το SUV και το ανέβασε, παιδιά, με γερανό στην ταράτσα του σπιτιού του. Κανονικά όμως, έτσι. Γιατί όσο θα έλειπε, ήθελε να είναι σίγουρος ότι κανένας δεν θα το κλέψει. Και η λογική του, εδώ που τα λέμε, αψεγάδιαστη. Θες να κλέψεις, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητό μου? Βεβαίως, πάρε πρώτα ένα γερανό. Εμείς όταν φεύγουμε εντωμεταξύ από το σπίτι, ελέγχουμε αν κλειδώσαμε την πόρτα, έτσι. Αυτός έπρεπε να ελέγξει αν το αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από την πόρτα. Όχι έκανε πιο δύσκολα να κλαπεί το αυτοκίνητο. Έκανε το πάρκινγκ οικοδομικό έργο.

0: Cyprus. 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for, and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca, and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077-73.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: The Jacksons live in Cyprus. Do you remember the magic? The music, the moves, the memories? Now imagine experiencing them live in Cyprus. On Friday, the 23rd of October, the Jacksons are coming to Monte Caputo in Limassol. Get ready for an unforgettable night with hits of the Jackson era from ABC, I Want You Back, Blame It on the Boogie, Shake Your Body, and so many more. With Marlon Jackson live on stage, this is one night you simply cannot miss. Tickets from €79 with VIP experiences and an exclusive meet and greet available also. Book your tickets now at soldoutticketbox.com. The Jacksons live in Cyprus. The legacy lives on. Media sponsor Rock FM Cyprus.
0: Rush Hour with Faye.
9: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
10: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour.
9: Sponsored by Royal Canin
0: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
10: Αγαπημένοι μου, αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε πολύ πολύ λίγο πριν από τις 5 και χτυπάει τελευταίο κουδούνι για το ώρασα ωράκι μας αυτήν την εβδομάδα. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, κρατήσαμε παρεούλα από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, εύχομαι να γελάσατε, να χαλαρώσατε. Καλά να είμαστε, θα τα πούμε Δευτέρα μεσημέρι στις 3 και εδώ φυσικά στον Rock FM Cyprus. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Diggers με το The Drive Show. Από μένα τα φιλιά μου, την αγάπη μου για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Με προσοχή και να περάσετε υπέροχα.
0: The Rush Hour, brought to you by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports Game On. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
11: Crystal Palace enjoyed a dream Europa League debut with a comfortable victory over Polish champions Lech Poznan. Last year's Conference League winners scored four at Selhurst Park to continue Palace's European journey. Teenager Floyd Samba scored twice as Manchester City beat Norwich City 5-0 in the third round of the Carabao Cup. Next up for the Citizens, a fourth round tie against Brighton, who knocked out Manchester United on Wednesday.
0: This is Rock FM Cyprus

0: time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Stop waiting months for furniture delivery. Sofa2Go has the trendiest compressed sofa beds in Cyprus in stock right now. Pick yours up today or get delivery within 3 days. Just open it and watch it expand into a full-size 2-meter sofa. No installation needed. Get your Sofa2Go sofa bed from €599. Now just €399 with the exclusive code ROCKFM. Visit sofa2go.cy today and order yours while stocks last.
2: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
3: Why does it always rain?
4: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
5: Looking for the latest fashion trends? Visit Terra Nova at Neon Mall, Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terra Nova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terra Nova, colour your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
6: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
7: She said, pick me up with something cool.
8: So, I showed up on the next bike. Now we are both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.